Μάροχο. Σιγκρά τη λακκούπια να πάνε σιγκάρα σου τώρα. Σιγκρά τη λακκούπια να σου κουμπλουκαβάν. Κόπ κουμπλουκαβάν, αλλά πα. Μπράσιλ κουβάρ, κοτάκ μινάδι που βλάντζε. Να μου να ήταν σράγαν τα ρεμπλάκαν. Άντα μα ρόβι τη σύτου. Μπρίκαν πολλά πέντε ξέντα που μπρακάπ τρίκε σου βλάζα να χρώ. Που τα κρίσουν τα διαμλέ με ξέκορ κανέν. Μιλήκα τη λακκούπια να τη. Μπράζε κοτάκ μινάδι, είμαστε βαχάλα. Καλή είναι. Πάτα χλάγι σιδάρα σιδάρα. Η τέγα τζάλαν τη ρόμποτ λέγει τα ρεμπλάκαν όλοι που μάιν πόιν μπρακάν Φράντζε. Κίνη Φράντζε και μ